αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ, παίζονται όλα. 102,2 FM.

Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri.
2: Στο Radio Aliveri 1. Εδώ

παίζονται όλα. 102,2 FM.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ. Παίζονται όλα. 102,2 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: πιστεύει για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1 συν 1 δώρο.
0: Μασούτης. Οικονομικά.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι.

στις πλήγες. Λόξα το χείλι θρόνης. Στάζει το ρούχο σου έρωτα και κλέβει σιωπές. Σιγά σιγά μακριά απ'

παντού. Περνάω τις χαράδρες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και ντρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου, που φλερτάρει ως το τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί. Πλημμύρισε η ψυχή, πλημμύρισαν τα μάτια, πλημμύρισαν τα χέρια μου κορμί. Σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά θα στέκω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου κι απόψε θα χαθώ.

0: πια αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρνα σου και απόψε θα τα δω. Σιγά σιγά.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Στην ανερχόμενη Loose End και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
2: Στο Radio Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

αγκαλιάσαμε ένα νέο κατάστημα Μασούτης στο 5ο όροφο της Φρύνης 5 στην Αθήνα. Και άλλο ένα στη γραμμή 405. Και ακόμα ένα στο Καφούρι. Γιατί ο Μασούτης είναι όπου και το κινητό, το λάπτοπ ή το τάμπλετ σου. Μασούτης.gr. Χιλιάδες προϊόντα σε χαμηλές τιμές και μοναδικές υπηρεσίες. Μασούτης.gr. Ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Εγκαινιάσαμε ένα νέο κατάστημα Μασούτης στο 5ο όροφο της Φρύνης 5 στην Αθήνα. Κι άλλο ένα στη γραμμή 405. Και ακόμα ένα στο Καβούρι. Γιατί ο Μασούτης είναι όπου και το κινητό, το λάπτοπ ή το τάμπλετ σου. Μασούτης.gr. Χιλιάδες προϊόντα σε χαμηλές τιμές και μοναδικές υπηρεσίες. Μασούτης.gr. Ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος,

0: ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

lejan. O nírata, elpides que escopí. Y mures más muchunes εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ως αν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

Τα ακούδω για τον οδό και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Nudo que estas cuernas de apaso se agitan. Tracaro tis nichtes que gelao. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic ένα συν ένα δώρο.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Πάμε στην ανερχόμενη Loose End και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Το συνήθως ταρταρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένος.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: παρουσιάσαμε ένα νέο κατάστημα Μασούτης στο 5ο όροφο της Φρύνης 5 στην Αθήνα. Κι άλλο ένα στη γραμμή 405. Και ακόμα ένα στο Καβούρι. Γιατί ο Μασούτης είναι όπου και το κινητό, το λάπτοπ ή το τάμπλετ σου. Μασούτης.gr. Χιλιάδες προϊόντα σε χαμηλές τιμές και μοναδικές υπηρεσίες. Μασούτης.gr. Ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

πολλές. Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ. Παίζονται όλα. 102,2 FM. Uh-huh.

ραντεβού, τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουμπέρι 1. 102,2 FM.

ξανθιές, μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές, γυναίκες, πολλές.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μας αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες, είναι όμως ανθυγιεινές. Οι επιστήμονες πάντως κατάφεραν να τις κάνουν πιο υγιεινές. Παρατήρησαν ότι με το παραδοσιακό τηγάνισμα οι πατάτες γίνονται πρώτα τραγανές απ' έξω και μετά μαγειρεύονται στο εσωτερικό τους. Στο φούρνο μικροκυμάτων γίνεται το αντίθετο. Οι πατάτες γίνονται πρώτα από μέσα και απ' έξω παραμένουν μαλακές. Συνδύασαν λοιπόν τους δύο τρόπους μαγειρέματος, τηγάνι και φούρνος μικροκυμάτων, σε μια ειδική συσκευή και ειδού οι πιο υγιεινές τραγανές πατάτες. Βέβαια η συσκευή θα αργήσει να βγει στην αγορά, οπότε μέχρι τότε απολαμβάνουμε τις κλασικές ανθυγιεινές τηγανιτές πατάτες. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noize και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Στην ανερχόμενη Loose End και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε. Η άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
2: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο, μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα

επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουμπέρι 1. 102,2 FM.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Μας αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες, είναι όμως ανθυγιεινές. Οι επιστήμονες πάντως κατάφεραν να τις κάνουν πιο υγιεινές. Παρατήρησαν ότι με το παραδοσιακό τηγάνισμα οι πατάτες γίνονται πρώτα τραγανές απ' έξω και μετά μαγειρεύονται στο εσωτερικό τους. Στο φούρνο μικροκυμάτων γίνεται το αντίθετο. Οι πατάτες γίνονται πρώτα από μέσα και απ' έξω παραμένουν μαλακές. Συνδύασαν λοιπόν τους δύο τρόπους μαγειρέματος, τηγάνι και φούρνος μικροκυμάτων, σε μια ειδική συσκευή και ειδού οι πιο υγιεινές τραγανές πατάτες. Βέβαια η συσκευή θα αργήσει να βγει στην αγορά, οπότε μέχρι τότε απολαμβάνουμε τις κλασικές ανθυγιεινές τηγανιτές πατάτες. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η 19η Μαΐου είναι η μέρα που στο μυαλό όλων των Ελλήνων ξυπνά το αίσθημα της ευθύνης για την απόδοση φόρου τιμής στους 353.000 και πλέον Έλληνες του Πόντου που εξοντώθηκαν από το κεμαλικό καθεστώς. Για όλους όμως τους απογόνους των ανθρώπων αυτών, η 19η Μαΐου είναι μια μέρα βαθιάς θλίψης και χρέους που κάθε χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Βρισκόμενοι σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι για την πατρίδα στις μέρες μας, είναι αναγκαίο όσο ποτέ να ανατρέξουμε στις ρίζες και την ιστορική μας γνώση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα που τα τελευταία χρόνια μαστίζουν την καθημερινότητα και στοιχιώνουν το μέλλον μας. Τι είναι όμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και γιατί αποτελεί ένα πεδίο βαθιάς ιστορικότητας με στοιχεία πανανθρώπινου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα? Αρχικά θα πρέπει να αναφερθούμε στη γενοκτονία με την ορολογία γενοκτονία. Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης, όπου καταδικάστηκαν οι ναζιστές για τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως νομική έννοια, διατυπώθηκε από το Διεθνές Δίκαιο με τη Σύμβαση της Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί το βαρύτερο έγκλημα για το οποίο δεν υπάρχει παραγραφή. Όμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι το τεράστιο πολιτισμικό, πολιτιστικό και γενεαλογικό κενό για το ελληνικό έθνος. Διότι η γενοκτονία των Ποντίων είναι ο ξεριζωμός μιας σημαντικότατης κοιτίδας του ελληνικού πολιτισμού. Αποτέλεσε τη διακοπή της πληθυσμιακής παρουσίας ενός πολιτισμού με πανάρχια χαρακτηριστικά που άνθησε για 28 ολόκληρους αιώνες. Ο ίδιος εκείνος πολιτισμός που κόμισε στην ανθρωπότητα για πρώτη φορά την κριτική σκέψη, τη βαθιά γνώση και βάση της επιστήμης και της έρευνας, αλλά και της πολιτικής. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αγγίζουν τις 700. Στην εκπαίδευση αναφέρονται 1058 σχολεία όλων των βαθμίδων, με κορυφαίο το μεγαλειώδες κτίριο του φροντιστηρίου της Τραπεζούντας. Την Ορθοδοξία υπηρετούν 1460 κληρικοί, όπου ο αριθμός των εκκλησιών ξεπερνά τις 1130. Στις μεγάλες πόλεις διατηρούνται φιλόπτωχες αδελφότητες, φιλανθρωπικοί οργανισμοί και πολλά άλλα κοινοφελή ιδρύματα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Έλληνες και ξένους. Σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τεκμηριωμένες μαρτυρίες, ήταν αδιανόητο στα ελληνικά δημοτικά σχολεία να μην υπάρχουν ειδικοί δάσκαλοι για τη μουσική και τα γαλλικά. Υπήρχαν ακόμη και γαλλόφωνες ελληνικές εφημερίδες. Το Δε Θέατρο της Τραπεζούντας, όπως και αυτό της Σμύρνης, συναγωνίζονταν σε ποιότητα και επίπεδο τα θέατρα των πρωτεύουσων της Ευρώπης. Κι όμως, αυτός ο δημιουργικός εξευρωπαϊσμός δεν ξέφυγε στο παραμικρό. Από την ελληνική πολιτιστική ιδιαιτερότητα, την κάφηση και την ευγένεια και την αρχοντιά της ελληνικής καταγωγής. Ο Πόντος μπαίνει στον 20ο αιώνα μέσα σε ένα κλίμα έντονης εφορίας και αισιοδοξίας. Και τότε η αρχή του τέλους ξημέρωσε. Οι φανατικότεροι των νεότουρκων ήδη τον Οκτώβριο του 1911 οργάνωσαν μυστικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφασίστηκε η εκαθάριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από κάθε μη μουσουλμανικό στοιχείο. Η Τριανδρία Ταλάτ, Εμβέρ και Τζεμάλ και στη συνέχεια η Κεμάλ και το Παλ ολοκλήρωσαν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πορείες θανάτου, απανχωνισμοί, δολοφονίες, βιασμοί ολοκλήρωσαν το σκηνικό της γενοκτονίας. Ο ίδιος ο Κεμάλ δήλωσε σε Ρώσο διπλωμάτη το Σεπτέμβριο του 1919 «Έχω όπλο την αγχώνη». Οι Τούρκοι πέρασαν πια στην επίθεση χωρίς προσχήματα. Οι δολοφονίες γίνονταν συστηματικά, οργανωμένα και εκτεταμένα. Εμπνευστής και εγκέφαλος αυτής της επιχείρησης ήταν ο Μεχμέτ Ταλάτ, υπουργός των εσωτερικών. Οι εντολές για διωγμούς δόθηκαν με τη μορφή απόρριτων τηλεγραφημάτων προς όλους τους πολιτικούς και πάνω από 70.000 ορφανά των δολοφονηθέντων γονέων εξαφανίστηκαν. Άλλα δολοφονήθηκαν, άλλα πολιτογραφήθηκαν ως Τούρκοι πολίτες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, και μόνο στον χώρο του Μικρασιατικού Πόντου, της σημερινής Βόρειας Τουρκίας, τα θύματα των Ελλήνων του Πόντου ανήλθαν
σε 353.000. Τη 19η Μαΐου θρυνούμε για την απίστευτη αυτή καταστροφή. Θρυνούμε τους προγόνους που έπεσαν από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις του τουρκικού κράτους. Στα πλαίσια μιας κεντρικής, μάλιστα πολιτικής απόφασης και μιας μεθοδικά σχεδιασμένης, στρατηγικής, που ως στόχο είχε να εξαλείψει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων για αυτό που ακριβώς ήταν, χριστιανοί και Έλληνες. Ναι, επιστημονικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά, νομικά, κοινοβουλευτικά καταγεγραμμένο και επίσημο πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι αναγνωρισμένη και ουδής μπορεί να την αμφισβητήσει. Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Επίσης, το 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Το Δεκέμβριο του 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετών Γενοκτονιών αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων μαζί με τη γενοκτονία των Ασσυρίων και εξέδωσε το εξής ψήφισμα. Εκτιμώντας ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας, που εξασφαλίζει την ατιμορρησία για τους δράστες της γενοκτονίας και αβαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικές γενοκτονίες, εκτιμώντας ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποφασίζεται ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των Μελετητών Γενοκτονιών ότι η Οθωμανική Εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας μεταξύ των ετών 1914 και 1923 συνιστούν γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Ελλήνων της Ανατολίας. Αποφασίζεται η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα συγγνώμη και να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την αποκατάσταση τη μη επανάληψη. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ως αδιαφυσβήτητο γεγονός οφείλουμε να το διαφυλάξουμε από τον οποιονδήποτε ανιστόρητα προκλητικό κίνδυνο διατρέχει. Παράλληλα έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύσουμε την ιστορική και βιωματική γνώση των προγόνων στους νεότερους. Ίσως σήμερα ένα παιδί που τελειώνει το ελληνικό σχολείο να αγνοεί ακόμα και το που βρίσκεται γεωγραφικά ο Πόντος, που είναι η Τραπεζούντα, η Σινόπη, η Κερασούντα, η Αμισός, η Αμάσια, η Αργυρούπολη, η Ινόη ή ακόμα και η Παναγία Σουμελά. Να αγνοεί ότι εκεί ανθούσε επί αιώνες ένας γεμάτος σφρίγος ελληνισμός, ο οποίος έφτασε κάποια στιγμή να αποτελεί αυτόνομο ελληνικό κράτος. Είναι ή δεν είναι άραγε χρέος όλων να προσπαθήσουμε ώστε αυτό το παιδί σήμερα να μην αγνοεί το ότι έξω από τα όρια της χώρας μας, με τη σημερινή της μορφή, ο ελληνισμός του Πόντου είχε κατορθώσει επιτεύγματα που σήμερα μόνο θαυμάζουμε και δυστυχώς αδυνατούμε να πραγματώσουμε. Όλοι οι Έλληνες με ποντιακή ή μη καταγωγή, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες, αλλά και όλοι όσοι τιμούν με τις εκδηλώσεις τους κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου, δίνουν νόημα στην εθιμική τελετή μόνο αν θελήσουν να λειτουργήσουν οι πράξεις τους ως εύτολμο πολιτικό αίτημα. Να είναι απαίτηση όλων να σεβαστεί η επαγγελματική πολιτική τις ευαισθησίες της ελληνικής κοινωνίας. Να πάψουμε να ντρεπόμαστε οι Έλληνες για την άχρωμη, άοσμη και άγευστη από την ιστορία και τον πολιτισμό εξωτερική μας πολιτική. Όχι μόνο οι ενέργειες, αλλά και ο λόγος ο πολιτικός πρέπει να απηχεί τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων.
Πρέπει να εργαστεί με σοβαρότητα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ώστε να πληθύνει ο αριθμός των χωρών που θα αναγνωρίσουν με επίσημες πράξεις τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Να είναι η γενοκτονία ο αφανισμός της εξωελλαδικής οικουμενικής ελληνικότητας, άξονα σύνεσης αλλά και τόλμης της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς, αλλά και οι νεότερες γενιές, οφείλουμε να απαιτούμε το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη, τη διεθνοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας σαν επισφράγισμα των αγώνων του τόσο βάναυσα καταπατημένου λαού που δεν αφελεινίστηκε, αλλά επιβίωσε προχωρώντας τον δρόμο της προκοπής και της ανόδου, δίνοντας στοιχεία αξίωσης και πολιτισμού. Σεις όμως, ο Οργανωμένος Ποντιακός Χώρος, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και η Διεθνής Ομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων οφείλει να δίνει πάντα τον τιτάνιο αγώνα για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Ας σκεφτούμε όμως μία και μόνο ματιά στη σύγχρονη γεωπολιτική επικαιρότητα των πολέμων και της δυστυχίας είναι πράγματι ικανή για να μας βεβαιώσει πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μαζί με τις γενοκτονίες Αρμενίων και Ασσυρίων από το τουρκικό κράτος, δηλαδή τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην αυγή του 20ου αιώνα, πώς επαναλαμβάνονται και σήμερα και μάλιστα με την ίδια βαρβαρότητα. Στη λωρίδα της Γάζας, στο Αρτσάχ της Αρμενίας και στα μέτωπα της Ρωσίας-Ουκρανίας συντελούνται εγκλήματα. Εγκλήματα με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ανίκανο να αντιδράσει. Γιατί? Διότι το έγκλημα της γενοκτονίας που δεν αναγνωρίστηκε από όλο τον σύγχρονο κόσμο αλλά και από τους θύτες της εμποδίζει την εμπέδωση της μνήμης. Γίνεται ανάχωμα στην πραγματική ειρήνευση. Είναι η πληγή που δεν έκλεισε με τη δικαίωση των ψυχών τότε και επαναλαμβάνεται σήμερα. Να γιατί η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι απλά ένα εθνικό ελληνικό ζήτημα, αλλά ένα πανανθρώπινο. Ο Χίτλερ στη θηριωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με το ολοκαύτωμα των Εβραίων αναρωτιόταν ποιος τιμώρησε τον Κεμάλ για τα εγκλήματά του. Οι ατιμώρητοι γίνονται πρότυπα λοιπόν και σήμερα ακόμα κανείς δεν μοιάζει να φοβάται πως οι πράξεις του θυμίζουν τις πρακτικές των τεράτων της ιστορίας. Τι είπαμε, η 19η Μαΐου είναι μια μέρα μνήμης. Ίσως να είναι πολύ περισσότερα. Είναι μια μέρα αγώνα για τη διάσωση, την επιβίωση και τη διάδοση αυτής της κοιτίδας της ιστορίας και του πολιτισμού μιας ολόκληρης πατρίδας. Μιας πατρίδας που για να γίνει γνωστή οφείλουμε όλοι να αγωνιστούμε περισσότερο για τη διδασκαλία της ιστορίας του πόντου σχολεία αλλά και για τη διεθνή γνώση και αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου.

Αποθήκευσε τις συχνότητες στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Ευχαριστούμε.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Μαθήματα προϋπολογισμού. Είχα αποφασίσει να σας κάνω ένα δεύτερο μέρος των εξόδων του προϋπολογισμού, αλλά τελικά, επειδή νομίζω ότι τα είπαμε και μην παρεξηγηθώ κιόλας, είπα να σας κάνω ένα μάθημα προϋπολογισμού με απλά λόγια, έτσι για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις τι γράφεις και να ξέρεις

ξέρεις τι λες. Σε έναν προϋπολογισμό, μεγάλη σημασία έχει το κλειδί. Και ποιο είναι το κλειδί? Είναι βάση του μέτρου που μετράς ένα έξοδο. Παραδείγματος χάρη, έχω ένα αυτοκίνητο. Πόσα χιλιόμετρα κάνω, τόσα το χρόνο. Πόσες συντηρήσεις πρέπει να κάνω ανάλογα με τα χιλιόμετρα, μία φορά το χρόνο. Πόσα λεφτά δίνω ένα συντήρηση, τόσα λεφτά. Άρα πολλαπλασιάζεις τις φορές τη συντήρηση με τα λεφτά και έχεις το κλειδί, το οποίο το καταγράφεις και το έχεις. Γιατί την επόμενη φορά που θα κάνεις προϋπολογισμό ή το θα τελειώσει ο χρόνος, θα δεις το κλειδί σου, οι υπολογισμοί που είχε κάνει ήταν σωστοί, ώστε να κάνεις μια διόρθωση. Ο προϋπολογισμός δεν είναι κάτι το οποίο είναι έτσι. Άντε, βάλαμε τα νούμερα. Πρέπει να δικαιολογούνται. Και αυτό που πρέπει να δικαιολογούνται είναι οι αποκλίσεις. Έτσι λοιπόν, ο γκρινιάρης του χωριού σας πήρε τον προϋπολογισμό του Κίμης Δήμης. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Κίμης Αλιβερίου και θα σας πει 2-3 νούμερα, όχι πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Και άντε εσείς να καταλάβετε, για να καταλάβετε το κάνω, πόσο σοβαρά το έχουν πάρει το θέμα. Αλλά έχω και εξήγηση για αυτά. Θα σου το πω στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε δύο κωδικούς. Οι δύο κωδικοί είναι προμήθεια καυσίμου για κίνηση μεταφορών μέσων Κίμης Αλιβερίου και καύσιμα για άλλους σκοπούς. Ακούστε τώρα. Το 2024 ξοδέψαμε για τους δύο κωδικούς αυτούς 548.000 ευρώ. Κάναμε ένα budget το 2025 1.200.000 ευρώ. Πόσα ξοδέψαμε από αυτό το 1,2 εκατομμύρια? 586.000, δηλαδή ό,τι και το 24. Και πόσα βάλαμε για το 2026, 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα κύριοι, δύο φορές πάνω ή τρεις φορές πάνω από αυτά τα οποία ξοδέψαμε το 25. Και πώς θα γίνεται αυτό? Θα μου πείτε, ξέρετε κάτι, αυξηθήκανε οι καταναλώσεις και τα λοιπά, αυξήθηκε το φτώ, αυξήθηκε το πετρέλαιο και τα λοιπά. Αλλά εγώ έχω μια άλλη εξήγηση. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω με τα νούμερα? Και πάμε σε ένα πιο απλό νούμεράκι, που είναι η προμήθεια μελανιών και τόνερ. Το 2024 ξοδέψαμε 2.300 ευρώ. Τι προϋπολογισμό βάλαμε το 25? 15.000 ευρώ. Πόσα ξοδέψαμε το 25? 5.000 ευρώ. Πόσα βάλαμε για το 26? 14.000 ευρώ. Καταλάβετε εσείς τίποτα? Τι θα βάψουνε καλέ? Θα τυπώσουν όλο το αλιβέρι? Αλλά και να το τυπώσουνε μαζί σας. Πώς δικαιολογείτε αυτό το έξω, αυτή η τεράστια διαφορά μεταξύ αυτών που ξοδέψατε και αυτό που προϋπολογίζετε? Και έρχομαι τώρα να σας δώσω στο προηγούμενο νούμερο, το που κάναμε τη δικιά μου εξήγηση για τα καύσιμα. Θυμάστε όταν είχα κάνει τον γκρινιάρη που έλεγε ένα γκρινιάρη στο Λευκό Οίκο, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να μας καταλάβει, να μας δώσει 1 εκατομμύριο ο κύριος Τραμπ ανακεφάλι, να την πάρει αυτή την περιοχή, να την κάνει δικιά του πολιτεία και να βγάλουμε και λεφτάκια? Ακούστε να δείτε τι σκέφτομαι εγώ. Δεν είναι ότι θα μου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, αυξήσαμε τα δρομολόγια απορριμματοφόρα, το ένα το άλλο, γιατί περιμένουμε τουρισμό. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί δεν είναι αυτό? Γιατί το αντίστοιχο έσοδο που έχουν από έσοδα από τα τραπεζογραμμάτια για γενικά από την εστίαση που είναι 44.000 δεν τα έχουν αυξήσει από πέρσι. Άρα δεν είναι ο τουρισμός που περιμένουν. Τι είναι? Σας το πω εγώ. Τον δεν προπολογισμό αυτόν τον κάνανε το μήνα Ιανουάριο. Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Τότε ακόμα δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Αλλά προφανώς ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου είναι σε άμεση επαφή με τον κύριο Τραμπ. Μάλιστα κύριοι μου, είναι σε άμεση επαφή με τον κύριο Τραμπ. Είχανε πληροφορία εσωτερική ότι θα αυξηθεί το πετρέλαιο και το βάλανε από 500.000 που ξοδέψαμε 1,5 εκατομμύριο. Συγχαρητήριά μας. Μπράβο στο Δήμο που προέβλεψε και είχε την εσωτερική πληροφόρηση. Μπράβο στην αποκεντρωμένη διοίκηση, το οποίο το έφαγε αμάσιτο. Και μπράβο στους δημοτικούς συμβούλους αντιπολίτευσης, οι οποίοι πραγματικά δεν κάνανε τίποτα και δεν λένε τίποτα για αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, και κάτι άλλο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Ξοδεύετε τόσα λεφτά γιατί δεν υπάρχει δρόμος. Γιατί διάφορα.
Κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου, σας άκουσα στον απολογισμό που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα και όλοι κλαίγατε για το παιδί. Αλλά κανείς δεν είχε το θάρρος να πει ότι οι ίδιοι, σε συνέδριση που κάνατε με τον κύριο Περιφερειάρχη, είπατε ότι δεν πρόκειται να γίνει δρόμος και θα ξοδέψει 4,5 εκατομμύρια για μπαλώματα. Όχι κύριοι, θέλουμε δρόμο. Τον δρόμο. Ευάγγελος.

0: Ακούσατε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Αν αύριο είναι Κυριακή, είστε τυχεροί. Αν πάλι όχι, υπομονή μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8.30.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

τα μαλλιά. Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζω.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση. Τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια αρκούδα και ένας λύκος που περπατούσαν μέσα στο δάσος ήρεμοι και συζητούσαν. Ήταν καλοκαίρι και η αρκούδα άκουσε ξαφνικά ένα πουλάκι που κελαϊδούσε πάρα πολύ γλυκά. Η αρκούδα τότε ρώτησε το λύκο: «Αδερφέ μου λύκε, ποιο είναι αυτό το πουλί που κελαϊδάει τόσο όμορφα?» «Ω», απάντησε ο λύκος, «είναι ο βασιλιάς των πουλιών και πρέπει όλοι μας να σκύβουμε το κεφάλι μπροστά του». Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένας τρυποφράχτης. Ο τρυποφράχτης είναι ένα μικρό πουλάκι με πολύ μελωδικό κελάιδισμα, δυσανάλογα δυνατό για ένα τόσο μικρό πουλί. «Αν είναι έτσι», είπε η αρκούδα, «πολύ θα ήθελα να δω το βασιλικό παλάτι του. Σε παρακαλώ, πηγαίνε με εκεί αμέσως». «Μα δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό που ζητάς», είπε ο λύκος. «Πρέπει να περιμένεις ώσπου να έρθει η βασίλισσα». Ύστερα από λίγο φάνηκε η βασίλισσα, ένα πουλάκι που ήταν η γυναίκα του τρυποφράχτη. Κρατούσε στο ράμφος της τροφή για τα μικρά της και ο βασιλιάς πέταξε κοντά της και καμάρωνε. Η αρκούδα, ανυπόμονη όπως ήταν, ήθελε αμέσως να μπει μαζί του στη φωλιά, μα ο λύκος την κράτησε από τον μπροστινό της πόδι και της είπε: «Όχι, πρέπει να περιμένεις να φύγουν πρώτα ο βασιλιάς και η βασίλισσα και μετά θα μπούμε στο παλάτι». Σημάδεψαν λοιπόν το μέρος που βρίσκονταν το άνοιγμα της φωλιάς και σύρθηκαν αθόρυβα μακριά από αυτή. Μα η αρκούδα δεν είχε ησυχία. Ανυπομονούσε να δει το βασιλικό παλάτι και σύντομα ξαναγύρισε πίσω. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είχαν φύγει. Κρυφοκοίταξε λοιπόν και είδε 5-6 μικρά πουλάκια ξαπλωμένα μέσα στη φωλιά. «Αχ, αυτό είναι το βασιλικό παλάτι», φώναξε απογοητευμένη η αρκούδα. «Τι άθλιο παλάτι! Και εσείς εκεί μέσα τι νομίζετε? Έχετε την ιδέα ότι είστε βασιλόπουλα? Βρε, δεν ντρέπεστε και λιγάκι?» Όμως οι μικροί τρυποφράχτες, ακούγοντας αυτά τα προσβλητικά λόγια, τους έπιασε λύσα. Τέτοιος ήταν ο θυμός τους που άρχισαν να στριγκλίζουν: «Τσιου τσιου τσιου, τσιου τσιου τσιου! Εσύ να ντρέπεσαι που μας κοροϊδεύεις», τις απάντησαν. «Οι γονείς μας είναι πολύ καλοί και άξιοι, μα θα μας το πληρώσεις ακριβά, θα μας πληρώσεις ακριβά την προσβολή που μας έκανες τώρα». Η αρκούδα και ο λύκος τρόμαξαν πολύ με τις δυνατές φωνές των νεαρών πουλιών. Το έβαλαν λοιπόν στα πόδια και έφυγαν γρήγορα γρήγορα για τις φωλιές τους. Μα τα μικρά πουλάκια εξακολουθούσαν να ξεφωνίζουν. Και όταν οι γονείς τους ξαναγύρισαν με φαγητό για αυτά, τα μικρά είπαν: «Δεν θα αγγίξουμε ούτε ένα ποδαράκι της μύγας. Ακόμα και αν πεθάνουμε από την πείνα, δεν θα φάμε τίποτα, αν δεν πάρουμε ικανοποίηση. Ήρθε εδώ η αρκούδα και μας πρόσβαλε». Τότε ο γέρος βασιλιάς είπε ήρεμα: «Ησυχάστε μικρά μου πουλάκια, ησυχάστε. Το ζήτημα θα τακτοποιηθεί αμέσως». Και την ίδια στιγμή αυτός και η γυναίκα του πέταξαν στη φωλιά της αρκούδας και της είπαν: «Ει, κυρία αρκούδα, γιατί μίλησες προσβλητικά στα παιδιά μας, ε? Θα τιμωρηθείς σκληρά, θα πρέπει να μας δώσεις ικανοποίηση και φυσικά να μας ζητήσεις συγγνώμη». Έτσι κηρύχτηκε πόλεμος. Όλα τα τετράποδα έτρεξαν στην πρόσκληση της αρκούδας. Το βόδι, ο γάιδαρος, η αγελάδα, το ελάφι και όλα όσα ζούσαν μέσα στο δάσος έτρεξαν να βοηθήσουν την αρκούδα. Ο τρυποφράχτης πάλι συγκέντρωσε όλα όσα πετούσαν στον αέρα και δεν κάλεσε μόνο τα πουλιά μεγάλα και μικρά, κάλεσε και τα κουνούπια, τις φύκες, τις μέλισσες και τις μύγες και όλα τα έντομα. Όταν ήρθε η στιγμή να αρχίσει η μάχη, οι τρυποφράχτες έστειλαν ανιχνευτές να ανακαλύψουν πού βρίσκονται οι στρατηγοί του εχθρού. Τα κουνούπια που ήταν πιο πονηρά πέταξαν σύννεφο ολόκληρο μέσα στο δάσος και γρήγορα βρήκαν τη θέση που ήταν συγκεντρωμένος ο εχθρός. Κρύφτηκαν λοιπόν πίσω από κάτι φύλλα των δέντρων και εκεί ολόγυρα ολόγυρα κάτω από τα λουλούδια και άκουσαν τις διαταγές που έδιναν οι αρχηγοί. Η αρκούδα κάλεσε την Αλεπού και της είπε: «Εσύ, κυρία Αλεπού, είσαι το πιο πονηρό από όλα τα ζώα. Σε διορίζω λοιπόν αρχηγό μας».
καλά», είπε η Αλεπού. «Μα ποιο θα είναι το σύνθημά μας?» Κανένα όμως από τα ζώα δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι έξυπνο. «Τότε», είπε η Αλεπού, «η ουρά μου είναι μακριά και φουντωτή. Άμα την κρατάω όρθια προς τα πάνω, θα πει πως τα πράγματα πηγαίνουν περίφημα και εσείς άφοβα θα τραβήξετε μπροστά. Άμα όμως τη δείτε μαζεμένη την ουρά μου, όλοι σας τότε πρέπει να το βάλετε στα πόδια όσο πιο γρήγορα μπορείτε». Τα κουνούπια λοιπόν άκουσαν τις διαταγές και τις οδηγίες. Χωρίς ούτε μια στιγμή να χάσουν, πέταξαν στο στρατόπεδό τους και έδωσαν αναφορά με όλες τις λεπτομέρειες στους αρχηγούς τους. Μόλις ξημέρωσε, όλα τα τετράποδα όρμησαν προς το σημείο που θα γινόταν η μάχη. Έτρεξαν με τόσο πάταγο που η γη έτρεμε. Την ίδια στιγμή όρμησαν στον αέρα σύννεφο τα πουλιά και τα έντομα. Ο βόμβος που έκαναν ανατάραξε και τρόμαξε κάθε ζωντανό πλάσμα. Και σε λίγο έγινε η σύγκρουση. Ο τρυποφράχτης έστειλε τρεις φύκες με τη διαταγή να πάνε να χωθούν κάτω από την ουρά της Αλεπούς και να την τσιμπήσουν με όλη τους τη δύναμη. Όταν η Αλεπού ένιωσε το πρώτο τσίμπημα, ταλαντεύτηκε λιγάκι και σήκωσε το ένα πόδι στον αέρα. Μα αντιμετώπισε την επίθεση γενναία και κράτησε την ουρά της ψηλά στον αέρα όρθια. Στο δεύτερο κέντρισμα όμως πόνεσε τόσο πολύ που αναγκάστηκε να τη χαμηλώσει για μια στιγμή. Και όταν πια ήρθε η τρίτη φορά και την τσίμπησε η σφίκα, δεν μπόρεσε να υποφέρει περισσότερο, έβγαλε μια δυνατή φωνή και η ουρά της μαζεύτηκε κάτω τα πόδια της. Όταν τα ζώα το είδαν αυτό, νόμισαν πως όλα χάθηκαν και άρχισαν να οπισθοχωρούν πένω, κάτω, πέρα, δόθε και να τρέχουν τρομοκρατημένα το καθένα στη φωλιά του. Έτσι λοιπόν τα πουλιά και τα έντομα κέρδισαν τη μάχη. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ο βασιλιάς και η βασίλισσα γύρισαν γρήγορα στα παιδιά τους και τους είπαν: «Παιδιά, χαρείτε με την καρδιά σας, νικήσαμε!» Μα τα μικρά είπανε: «Όχι, δεν θα φάμε και δεν θα χαρούμε αν δεν έρθει εδώ η αρκούδα να μας ζητήσει συγγνώμη που μας πρόσβαλε και να ομολογήσει πως έκανε ένα μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει κακά πράγματα για την οικογένειά μας, για τον πατέρα μας και για τη μητέρα μας και για τα αδέρφια μας». Ο τρυποφράχτης γύρισε πάλι στη φωλιά της αρκούδας και της είπε: «Ει, κυρά αρκούδα, έχεις υποχρέωση να έρθεις και να ζητήσεις συγγνώμη από τα παιδιά μας που τα έβρισες και σνόμπαρες το βασιλείο μας και τη φωλιά μας. Αλλιώς δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει». Έτσι η αρκούδα, κατατρομαγμένη, σύρθηκε ως τη φωλιά του τρυποφράχτη και ζήτησε συγγνώμη. Επιτέλους, τα μικρά πουλάκια ικανοποιήθηκαν. Ευχαριστημένα πια έφαγαν και ήπιαν και γλέντισαν ως αργά τη νύχτα. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και να ξέρετε ότι δεν πρέπει να λέμε ποτέ κακίες για την οικογένεια του καθενός.

σήκωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοπολίσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρεί.

0: εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπανγκόνγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόνγκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ πονγκ. Μας εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν. Ταρά τα τζουμ,
1: ξύπνησα μες στον ύπνο μου,
0: κι άκουσα
1: διάφορα.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Βγαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει.

0: Μάριος Τούπας.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: to me.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

It's for the way you look at me. Oh,

singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, yeah, yeah.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 102,2 FM. Und das Leben, Glauben, Globen.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.